0: τίποτα κοντεύλα. Ισλέμι να τα δίχλωνο το νύμ να μην λεγάμε λό.
1: Όνες μα, χαβέι, σαν τη γράτα ουφ, τα ουφ, τα ουφ.